σκόνα φελμόνι στο τολμουτσίλα με κολέμ να έχουν κομμάτι σας και είναι το νούμερο WhatsApp. Ας και είναι πάρτι η Σερμάνα Εουλάν. Muy buenos días, Ayachi, toma la Σερμάνα Τιλά. Αν δεν τσιβίχ εουλάνια, λαντον γουάψαλουί, ασκα τσεν ράγιο καρίς ματιλά, ασκα παί βουένα βίστα χολοντά, σύντον γουαλίς. Τι να κομπλασέρει το χουνίν αλαμπάνσα. Ασκα είστε μαίλ, εις τόσο τραβαχέμος, σύντον γουαλί. Τι βάχουν καβιλκούν, ασκα μας ανήλε άψαν γουμιέ τσεν ράγιο καρίσμα. Y estos hay más en el locutores, si tengo allí. Si van a escabir con las camas en el motivadores, y el rayo carisma. Si tengo allí, si hermana Tila, y igual Dios hermanas, que yo un mensaje más eco el vaya yo. Yo estoy hablando en Chane, Cabil, Skullas, que hay esto un viaje en el Tila. Y esto un viaje en el Tishim, que tengo que conversar y esto que alabanza más a ganar. Y igual Dios, asca y uja mensaje. Ma asca es con los barros bonos, asca y tu hora en tila, asca ve buena vista voluntad. Un cabo y le culchi guasina, oja como a mi os, ya ganto chajibal, vaya y van. Entro en la cima, yo acá con placer, hermana Eulalia, y esto es alabanza más a ganar, y si todos trabajemos.